0: Webgoldze, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Ικτένι, κασχοβέπα.
2: Σεζόνι σπονσορία, Καμοτόρση. Τζέρμαν Αντλερις, σαουτομομπιλο ζέτεμπις, οπισιαλούριτς αρμομαντγενελί, Σακαρτουέλωση.